Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική. Splash, splash, I jumped back in the bath. Well, I was out and know there was a party going.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο για την κορυφιακή σκηνή για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με το τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε τους Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mika 2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mika 2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Or just a tiny little grain of sand. Is that an away from?

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα, που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Childish Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρηλυκού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: that sucker.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Πλησιάζοντας επέτειο.
1: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των άλμπουμς. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχθηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut album των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο albums. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις δισκογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Μαχαβίνς Νοόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hearne Claire Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
3: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Just pop me out.
1: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Δύο χρόνια μετά ξανά στον αέρα. Συμφωνία Πονότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Επιλογή και σχόλια αυτής εδώ της εκπομπής Λάμπης Βασιλάτος. Και μια και είμαστε στο Ραδιοπούλι, αφού η εκπομπή αυτή βρήκε ραδιοφωνική φωλιά εδώ στο φιλόξενο Radio Bird και σας ευχαριστώ αφάνταστα γι' αυτό, ξεκινάμε με κάτι που πέρα από βηματισμούς και αυτοκίνητο να παίρνει μπρος και τη light κιθάρα του Chris Rea, έχει βέβαια και τα και λαϊδίσματα από διάφορα πουλάκια. Να ευχαριστήσω κυρίως τον Θανάση Hangman Κρεμασμένο και τους συμπαραγωγούς Δημήτρη Λάμπο και Ευρυδίκη Γεωργοπούλου, βεβαίως και όλα τα μέλη του Radio Bird αυτής της μουσικής παρέας. Ξεκινήσαμε με το Bears του Chris Rea και θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Καλή ακρόαση μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα ή μέχρι τις 1 το μεσημέρι όσοι ακούτε την επανάληψη.

Ξεκινήσαμε την σημερινή πρώτη εκπομπή εδώ στο Ραδιοπούλι με τον Chris Ria και το Oberis. Μια εκπομπή που θα έχει πολλά γνωστά κομμάτια και εμπορικά από δεκαετία 80-90. Μια εκπομπή που έρχεται μεν από τα παλιά, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια εκπομπή που πραγματεύεται κυρίως κλινική μουσική, με rock, rock blues, rock and roll, country, indie, new wave, pop, soul, soundtracks και τα λοιπά από τα 60's έως και σήμερα. Κυρίως ασχολούμαστε με τις παλιές δεκαετίες που θεωρούμε ότι είναι και πιο ωραίες μουσικά, αλλά και ό,τι καινούριο μπορεί κάτι να βγει που να μας αρέσει και να είναι στο πλαίσιο αυτό της εκπομπής. Καλό μήνα, ακόμα έχουμε αρχές μήνα, Οκτώβριο, μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στο φθινόπωρο. Σιγά σιγά θα μάθετε κι άλλα και για μένα και για την εκπομπή, με πολύ γνωστά κομμάτια η σημερινή πρώτη εκπομπή, έτσι για να σας καλοπιάσουμε που λέμε. Μας ακούτε στο www.radiobert.gr, ή αν πατήσετε Radiobert θα σας βγάλει όλες τις διευθύνσεις για να μπείτε στο ραδιοφωνό μας, και βέβαια στο chat κάτω δεξιά, αν θα μπείτε στο Radiobert, υπάρχει το chat του σταθμού. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, πιστεύω να μέχρι τα μεσάνυχτα να απολαύσετε έτσι ωραία και ευχάριστη μουσική, με κάτι που έρχεται από τα παλιά. Και αυτό εδώ πέρα, βηματισμούς και δρόμος. Ακόμα συνεχίζουν και ακούγονται αυτά τα κομμάτια. Το συγκεκριμένο μου έχει κολλήσει τώρα τελευταία, μου έχει ξανακολλήσει δηλαδή, κάπου σε μια εκπομπή, σε μια διαφήμιση το άκουσα. Pet Shop Boys, West End Girls, τα κορίτσια του West End.

Ήταν οι Pet Shop Boys και το Western Girls, ένα από τα κομμάτια, από τις μεγάλες επιτυχίες τους από τα 80s.

Ήταν η Τότο και το Ροζάνα. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Κάθε Παρασκευή θα σας κάνουμε λοιπόν παρέα 10 με 12 εδώ στο Radio Bird. Σε επανάληψη η εκπομπή θα μπορείτε να την ακούτε την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Συμφωνία από νότες με τον Λάμπη Βασιλάτου. Συνεχίζουμε με τους Εύρυθμους. Αυτό το υπέροχο ντουέτο του Dave Stewart και της Annie Lennox, εξαιρετική στα φωνητικά η Annie Lennox. There must be an angel

υπέροχο ντουέτο ο Dave Stewart και η Annie Lennox. Η Annie Lennox και ο Dave Stewart ήταν οι Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες με αγαπημένα κομμάτια των 80s και των 90s. Ένα νομίζω ευχάριστο πρόγραμμα για πρώτη έτσι εκπομπή, να μην πέσουμε στα πολύ βαριά και στα βαθιά. Μια και ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας για τα καλά. Καλά να είμαστε, έχουμε πολλές εκπομπές ακόμα μπροστά μας. Στο φιλόξενο πάντα εδώ, Radio Bird, στο ραδιοπούλι μας. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Brian Ferry από τους Roxy Music σε προσωπική δουλειά μέσα από το Bet Noir. Kiss and Tell.

Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι εφικτό να μιλάς και να φιλάς. Ή τι είναι προτιμότερο, μάλλον να φιλάς και λίγο να μιλάς. Ή μπορεί και καθόλου, δεν ξέρεις. Από τον Brian Ferry, τον Roxy Music, αυτό το ίνδαλμα να είναι καλά, που πριν από λίγες μέρες, 26 Σεπτέμβρη, έκλεισε τα 80 του. Πάμε σε έναν άλλον, πάμε στον Boss. Στις 23 έκλεισε τα 76 ο μεγάλος Bruce Springsteen. Κάτι από το Born in the USA, το Cover Me, το οποίο παίχτηκε και χορεύτηκε αρκετά, παρακαλώ. Είχε βγει και dance version και πάει λέγοντας.

και μια και αναφερθήκαμε σε χορούς, ας πάμε να χορέψουμε. Ας φτιάξουμε διάθεση, Παρασκευή βράδυ, ας σηκωθούμε και ας χορέψουμε, έστω και μόνοι μας. Ας φορέσουμε τα κόκκινα παπούτσια μας ή ό,τι έχουμε, ας είμαστε και ξυπόλοιποι. Διάθεση μετράει. Και ας χορέψουμε. David Bowie.

έχουμε επιλέξει μια dance extended version, αρκετά έτσι γνωστή και ωραία. Να το χαρούμε ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ στο ραδιοπούλι λοιπόν, κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Συμφωνία Βονότητας με το Λάμπη Βασιλάτο. Σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Πρώτη εκπομπή εδώ στο ραδιοπούλι. Ευχάριστες μουσικές των 80's, να ξεκινήσει καλά και ο Οκτώβρης. 80's, 90's και εκεί περίπου, σε αυτές τις δεκαετίες θα κινηθούμε για αυτή την εκπομπή.

Για πάμε τώρα σιγά σιγά να πάρουμε ένα τρένο. Ευχάριστο τρένο βέβαια, έτσι. Να μας πάει μέχρι το Λονδίνο. ELO. Και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι και ποιος δεν το έχει χορέψει. Electric Light Orchestra.

Last Train to London από τους Electric Light Orchestra ή ELO, έτσι ντομογραφικά όπως ξέρουμε συνήθως. Το κομμάτι βέβαια έρχεται από το τέλος της δεκαετίας του 70, δεν είναι του 80, και κάπου εκεί πέρα, όχι ότι δεν μας άρεσε, και κάπου η μας κακόπεσε, αλλά και κάπου εκεί πέρα θα συνεχίσουμε με ένα εξίσου πασίγνωστο, ίδιες εποχές. Ποιος δεν θυμάται, ποιος δεν έχει χορέψει με το Stayin' Alive των Bee Gees.

Τι να πρωτοποιείς για αυτό το κομμάτι από τα κλασικά, κλασικότατα της δίσκο εποχής, οι Bee Gees και το Stayin' Alive. Πάμε να κάνουμε και τίποτα μαγικά. Steve Miller Band, δεκαετία 80. Θράψιμα αυτό το κομμάτι, Άμπρα Κατάμπρα.

Στίβι Μίλερ με την μπάντα του, ακούσαμε το Άμπρα Κατάμπρα. Άλλη φορά θα σας βάλουμε παλιά κομμάτια των όλων αυτών που παίζουμε, έτσι να δείτε τι παίζανε τέλος δεκαετίας 60 ή στα 70's, ας πούμε. Γιατί η δεκαετία 80 κυριάρχησε κυρίως η δίσκο, οπότε πιο pop, πιο εμπορικά κομμάτια, πιο εύκολα. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Πάμε να κτίσουμε την πρώτη ώρα σιγά σιγά της σημερινής πρώτης εκπομπής Συμφωνία Πονότες εδώ στο ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει και το chat αν θα μπείτε κάτω δεξιά, που μπορείτε εκεί πέρα να επικοινωνούμε. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο, λοιπόν συνεχίζουμε με μια άλλη ωραία γυναικεία παρουσία τη δεκαετία του 80. Είναι καλό να έχουμε έναν αυτοέλεγχο ή κάποιες φορές να ξεφεύγουμε. Δεν ξέρω. Laura Branigan και Self Control.

σε μια άλλη γλυκιά φωνή, αυτή τη φωνή της Maggie Reilly, Moonlight Shadow, η σύνθεση, η μουσική, ο δίσκος, το άλμπουμ ανήκουν στον Mike Oldfield.

ήταν η φωνή της Maggie Reilly. Το κομμάτι όμως και η όλη δουλειά ανήκει στον Mike Oldfield, ο οποίος δεν θυμάμαι να τραγούδαγε σε κανένα κομμάτι από τα άλμπουμ του. Εξαιρετικός Άγγλος συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδοποιός κτλ. Έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα. Συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird. Πρώτη εκπομπή σήμερα, 4 Οκτώβρη. Δεν νομίζω έχω κάνει λάθος την ημερομηνία. Μας ακούτε κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και την Κυριακή σε επανάληψη 11:30. Αργού να μιλήσω γιατί σκέφτομαι κιόλας, μην σας πω κάτι λάθος. Και μια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, άντε να σας κλείσουμε αυτή την τριλογία με μια τρίτη έτσι γυναικεία πολύ ωραία φωνή από τους Blondie και την Debbie Harry βεβαίως.

Ένα κλασικό κομμάτι των Blondie και της Debbie Harry, που και αυτή έχει κλείσει τα 80, να είναι καλά δηλαδή η γυναίκα, και επιμένω σε γυναικείες φωνές. Η Chrissy Hynde των υποκριτών, των pretenders, μας μεταδίδει το μήνυμα της αγάπης.

Ήταν οι Pretenders σε μια από τις μεγάλες επιτυχίες, Message of Love, στα φωνητικά όπως πάντα η Chrissy Hynde. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Έχουμε παίξει σχήματα καλλιτέχνες από Αγγλία και από Αμερική. Πάμε κάπου πιο μακριά, αλλά πασίγνωστο κομμάτι, έτσι. Από τη μακρινή Αυστραλία, Men at Work και

Πάση γνωστό και αυτό το κομμάτι από τα 80's, Men at Work από Αυστραλία μεριά και το Down Under. Ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται και τα λαθάκια. Δεν θέλαμε αυτό το κομμάτι, θέλαμε αυτό. Άλλο ένα μήνυμα. Αυτή τη φορά στο μπουκάλι από τους Police, Sting και η παρέα του.

ήταν οι πωλήσεις. Δεν θέλω να σας λέω πολλές λεπτομέρειες από ποιο δίσκο, ποια χρονιά, ποιοι είναι οι συντελεστές και τα λοιπά του κάθε συγκροτήματος. Πρώτη εκπομπή, έτσι λίγο πιο ευχάριστη. Έχουμε να είμαστε καλά, έχουμε χρόνο και εκπομπές μπροστά μας να αναφερθούμε σε πολλά. Συνεχίζουμε με κάποιον που είναι βεβαίως από τα παλιά. Τώρα το Δεκέμβρη έρχεται, νομίζω για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται και τα μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια είχαν ξεπουλήσει, είχαν κάνει sold out. Μεγάλη ιστορία ο Rod Stewart, θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές για αυτόν. Εδώ ακούμε κάτι που χορεύτηκε αρκετά και σε δίσκο και σε πάρτι σε χίλιες δύο μεριές. Do you think I'm sexy? Rod Stewart.

Μια μεγάλη επιτυχία των 80's από τον Rod Stewart, όταν στα 80's ακόμα και αυτοί οι παλιοί που είχαν κάνει εξαιρετικές δουλειές, είτε με τα γκρουπ τους είτε με προσωπικές δουλειές και όλα αυτά, είχαν πάει στο εμπορικό χορευτικό είδος, μια και ήταν έτσι η εποχή disco. Έτσι, για κάποιους που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, δεν θέλω να πω βέβαια πάρα πολλά και να σας ζαλίσω με διάφορες πληροφορίες και όλα αυτά. Κυρίως η πρώτη εκπομπή είναι έτσι ευχάριστη, προκειμένου να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής ή Κυριακή ή όποτε τέλος πάντων ακούτε την εκπομπή αυτή. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα. Πάμε δεκαετία 70, μέσα από το Rumours. Τι να πεις για αυτό το άλμπουμ, από τα πιο εμπορικά όλων των εποχών, τα πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τουλάχιστον.

You Make Me. Θα σας πω και καλά τον τίτλο. You Make Loving Fun. Στα φωνητικά εδώ είναι η Christine McVie. Άλλη μια γυναικεία φωνή.

Ήταν η Fleetwood Mac με την φωνή της Christine McVie. Christine Perfect αυτή λεγόταν πριν παντρευτεί τον John McVie. Τέλος πάντων, διάφορες πληροφορίες. Από το 1975, αν θυμάμαι, ήταν αυτό το υπέροχο άλμπουμ των Fleetwood Mac. Όταν οι Fleetwood Mac βέβαια είχαν αλλάξει, είχαν γίνει πιο pop, πιο εμπορικοί. Καλά κάνανε, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αυτό το άλμπουμ τα οικονομήσαν χοντρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να χαιρετήσουμε κάποιον που μας χαιρέτησε στα 81 του πριν από κάνα μήνα. Αναφέρομαι στον Rick Davies, τον Supertramp, έναν καλλιτέχνη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα εφηβικά μου χρόνια. Και το άλμπουμ αυτό βέβαια, το Breakfast in America των Supertramp. Early morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Καλό ταξίδι λοιπόν, Rick. Like a king without a castle. Goodbye, stranger.

Λοιπόν, μας άφησε και ο Rick Davies στα 81. Όλοι αυτοί τέλος πάντων έχουν αφήσει τις ηχογραφήσεις τους, οπότε τι να κάνουμε. Ουσιαστικά θα είναι πάντα μαζί μας μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τα συναισθήματα που μας έχουν χαρίσει. Ήταν το Goodbye Stranger από το υπέροχο Breakfast in America των Superdrum. Δεν έχουμε παίξει live κανένα στην σημερινή πρώτη εκπομπή. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα live. Πάμε να σας παίξουμε κάτι από το Alchemy των Dire Straits, ένα από τα καλύτερα live που έχουν βγει.

Για περίπου 20 λεπτά και κάτι ακόμα θα είμαστε μαζί σας, Συμφωνία από Νότες εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr, στο ραδιοπούλι που βρήκαμε και εμείς ραδιοφωνική φωλιά. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Θανάση Hangman Κρεμασμένο, τον Δημήτρη Τολάμπο και βεβαίως την αγαπημένη φίλη μου την Ευρυδίκη την Γιωργοπούλου.

Ζωντανές ηχογραφήσεις των Dire Straits από το Alchemy του 1984, αν θυμάμαι καλά. Romeo and Juliet. Ένα συγκρότημα αγαπημένο που θα ακούσετε πολλά κομμάτια ακόμα από αυτή εδώ την εκπομπή.

και επειδή όλα τα χειροκροτήματα για εσάς και επειδή δεν θέλω να νομίζετε ότι έτσι θα πάμε να σας ρίξω, αφήνουμε τον Mark Knopfler και την παρέα του. Στο μεταξύ κάποια μικρό λαθάκια κάνω εγώ, δεν ξέρω τι ακούτε, αλλά οκ. Okay. Πάμε σε ένα πασίγνωστο κομμάτι, πιο μεγάλη μάλλον επιτυχία του κυρίου Jerry Rafferty.

Ήταν από το 1978 ο Τζέρι Ράφερτι μέσα από έναν πολύ ωραίο δίσκο, το καλύτερό του μάλλον, το City to City. Είναι όλος ο δίσκος ωραίος, αλλά βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ξεχωρίσει και έχει γίνει το πιο γνωστό του. JJ Cale και τι πιο έτσι, αληθινό, Money Talks. Έτσι είναι, τι να κάνουμε.

Πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Στα παιδιά, στα αγόρια του καλοκαιριού. Από τον Don Henley, τον Ingles. Κάπου εδώ σας αφήνουμε συμφωνία από νότες, πρώτη εκπομπή εδώ στο Ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Λάμπης Βασιλάτος θα είναι κάθε Παρασκευή και σε επανάληψη την Κυριακή, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, να μοιραζόμαστε μουσικές.

για το καλοκαίρι που έφυγε. Και ευτυχώς που έχουμε τη μουσική, που είναι ένα ρεαλιστικό κολλάζ που επιτίθεται ξεδιάντροπα στο σουρεαλισμό που μας επιβάλλουν, όπως έχει πει ο φίλος Δημήτρης Λάμπος. Να είναι καλά ο Δημήτρης, και δυναμώνει, προσθέτω εγώ, με τη δύναμη του ραδιοφώνου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από το Λάμπη Βασιλάτου, τη Συμφωνία Πονότης και το Radio Bird. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
3: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
4: Έλα τώρα.
3: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
4: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
3: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα βουτήξουμε μες στο παροιμιώδες άλλοτε. Θα ακούσουμε τραγούδια από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, κυρίως. Για κάποιους μου μοιάζει μακρινό, ενώ για άλλους είναι τα παιδικά τους χρόνια, η εφηβεία, η πρώτη νιώτη. Σκεφτόμαστε τον έρωτα από νωρίς στη ζωή μας, τον ονειρευόμαστε, τον περιμένουμε, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Αν τυχόν δεν είμαστε, άραγε θα μας περιμένει εκείνος.

έρχεται ο έρωτας και περνάει και φεύγει και μένουμε μόνοι και τον αναζητάμε. Τον καλούμε να γυρίσει πίσω στην αγάπη που είχαμε μαζί, στα νιάτα που γιορτάζαμε μαζί.

ότι ο έρωτας, ναι, μόνον ο έρωτας μπορεί να ακυρώνει τη βαρύτητα, μπορεί να μας σηκώνει ψηλά, ψηλότερα από τον ήλιο πετάμε, μες στο μπλε του ουρανού ή βουτάμε, μες στο μπλε των ματιών σου, μες στο μπλε του πελάγου.

Χορεύουμε μαζί του ή χορεύουμε για χάρη του? Χορεύουμε για να τον καλέσουμε πίσω? Έλα πάλι αγαπημένε, έλα να εξημερώσουμε μαζί την αυγή, να χορεύουμε κάθε πρωί.

ήθελα να γνωρίσουμε μαζί την αγάπη, διότι μόνο η αγάπη πάντοτε υπάρχει και διατρέχει τη ζωή, όπως το λέει η ίδια η λέξη της, Άγιοι το πυρ που διατηρεί σε ύπαρξη αενάως τη ζωή, μέσα σε κάθε σχήμα, σχέση και μορφή.

Η αγάπη είσαι εσύ και η αγάπη που είσαι εσύ είναι ελπίδα, υπόσχεση, είναι η φωτιά της εστίας μου και το νερό της πηγής μου. Αναγνωρίζω την αγάπη σε σένα και γνωρίζω την πηγή της αγάπης που περνά μέσα από μένα.

Τότε ήταν η πρώτη φορά που θέλησα να αλλάξω τα λόγια ενός τραγουδιού. Δεν μπορούσα να χωρέσω ότι η αγάπη δεν είναι πάντα ελεύθερη. Και τραγουδούσα «Θα ανοίξω όλα τα λιμάνια και τους σταθμούς σε όσα ποθείς. Το νου σου θα ελευθερώσω να έρθεις και να θυμηθείς».

Ο έρωτας που έρχεται στη ζωή μας για να μας μάθει την αγάπη μπορεί να φύγει και να μας αφήσει μουδιασμένους ή ακόμα και απεγνωσμένους. Και αυτό εμείς το έχουμε προσκαλέσει, διότι τώρα που μάθαμε να αναγνωρίζουμε την αγάπη μέσα από τον άλλο, η επιθυμία μας είναι να την γνωρίσουμε και μέσα στον εαυτό μας.

του Radio Bird ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Αυτός δεν είναι μόνο ο τίτλος της εκπομπής, είναι ο τίτλος μιας σειράς βιβλίων που γράφω, από τα οποία έχουν εκδοθεί τα δύο. Και μάλιστα με μεγάλη χαρά θα μοιραστώ μαζί σας απόψε ότι το πρώτο με τον υπότιτλο «Ήταν ένα χαϊκού» έχει εξαντληθεί. Και φυσικά προγραμματίζεται ανατύπωση μετά το καλοκαίρι. Το δεύτερο, με τον υπότιτλο «Ο δημιουργός μου λόγος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύχριστος, από τις οποίες κυκλοφόρησε μόλις τον προηγούμενο μήνα και το 7ο βιβλίο μου, το πρώτο μου παραμύθι, «Το γκρι μολύβι» ήταν ασημένιο φύλλο. Τα τραγούδια που ακούμε απόψε έχουν κάτι κοινό. Θέλετε να μαντέψετε τι μπορεί να είναι αυτό? Κατεβοδώνουμε τον έρωτα που φεύγει με το πλοίο της γραμμής για να ζήσουμε το δράμα, για να τροφοδοτήσουμε την υπόσχεση, για να δοκιμάσουμε την αγάπη, όχι την αγάπη, τον εαυτό μας σε αυτήν την αγάπη, να δοκιμάσουμε αν ο έρωτάς μας είναι ικανός και άξιος να μας φέρει πάλι κοντά.

ζούσε για μας. Πάρε ένα κουχύλι απ' το Αιγαίο, να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε.

Η ζωή είναι το μέγα δώρο και ναι, όλα όσα μας προσφέρει είναι δώρα και όλα όσα μας παίρνει πίσω ή δεν μας προσφέρει καθόλου. Η αγάπη είναι ένα από τα μεγάλα δώρα της ζωής και εκείνη επίσης φέρνει δώρα μαζί της για μας ή τα παίρνει και φεύγει. Και αυτό ένα δώρο είναι.

κάποτε ανακαλύπτουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο και να ξετυλίξουμε τα δώρα που αφήσαμε κλειστά, διότι τώρα είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε το θησαυρό που μας περιμένει. Τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δώρα του παρελθόντος.

τότε έτοιμοι να δώσουμε όλη την ελευθερία στον αγαπημένο και πάλι να μην τον αφήσουμε να φύγει μόνος, διότι τώρα αυτή η αγάπη μας δίνει φτερά και αυτά είναι τα δικά μας φτερά και μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μαζί του επάνω και εμπρός, ελεύθερα, μες στη χαρά που μόνον η ελευθερία γεννά.

φοβάσαι κι εσύ τα μακρινά ταξίδια, τις νυχτερινές διαδρομές? Κι εγώ το ίδιο. Τότε πάμε μαζί να αναζητήσουμε το αστέρι μας, να ανοίξουμε το είναι μας στο φως του σύμπαντος κόσμου, για να αποκαλυφθεί το φως που είμαστε.

να φέρουμε την άνοιξη, όχι να την περιμένουμε, να την δημιουργήσουμε. Ο έρωτάς μας θα την γεννήσει, θα την γεννά και θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη κάθε φορά.

εκείνη τη στιγμή και δώσε της την ευρυχωρία της αιωνιότητας. Κύλησε μες στην ευπνοή μου. Ελεύθερος, ελεύθερη, ελεύθερα κολυμπάμε μες στους ωκεανούς του ουρανού και κάνουμε τη ζωή μας ένα έργο τέχνης.

πάλι ερχόμαστε εδώ με σχήμα και μορφή, με σάρκα και οστά, με αίμα και νερό, με λόγο και φωνή, με τη μνήμη μας βαπτισμένη στη λύθη. Και τώρα, πάλι από την αρχή, μαθαίνω να σε αγαπώ για να μάθω πώς να αγαπηθώ.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλέγεις.

Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
3: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
4: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη.

Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ Θανάσης κρεμασμένος, σκήνης από νίκη δισκάκια που σήμερα έχω αρκετές νέες ελληνικές κυκλοφορίες και ξεκινάμε αμέσως με το νέο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα που λέγεται «Υπάρχει ελπίδα», τη μουσική του οποίου τραγουδίου έχει γράψει ο Χριστόφορος Γερμενής. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Όπως είπα και στο ξεκίνημα σήμερα, έχω αρκετά καινούργια τραγούδια. Το αμέσως επόμενο είναι και αυτό καινούργιο. Η Μάρθα Φριτζίλα τραγουδά Μίμη Νικολόπουλου και Φωτεινή Λαμπρίδη. Το τραγούδι λέγεται «Μας πήρανε την πόλη». Και αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, μπορείτε να το κάνετε στο live chat που είναι ενεργό κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού.

Συνεχίζουμε νέες κυκλοφορίες. Γεράσιμος Ανδρεάτος, όπου κι αν πας λέγεται το τραγούδι, βγήκε στις αρχές του μήνα. Η μουσική είναι του Γιάννη Νικολάου, του γνωστού λαθρεπιβάτη, και η στίχη της Στέλλας Βερτινάκη.

Και το επόμενο είναι καινούριο. Είναι η πρώτη φορά που ο Σταύρος Ιόλας συναντά δισκογραφικά τη Μαρίζα Ρίζου. Ένα τραγούδι που έχει ένα μήνα ζωής. Λέγεται «Μην ακούς τι λέω». Η μουσική είναι του Σταύρου Ιόλα και η στίχη του ίδιου και της Μαρίτας Αλιμίση.

Το επόμενο δεν είναι καινούριο, βγήκε πέρυσι το καλοκαίρι και γράφτηκε πρόπερυσι το καλοκαίρι στο Ναύπλιο. Ο Φώτης Γιώτας είναι ο ερμηνευτής, ο Γιώργος Αθανασόπουλος ο στιγουργός και ο Βασίλης Καλαγκιάς ο συνθέτης. Το τραγούδι λέγεται «Τα μεγάλα καλοκαίρια» και έχει αυτή την άβρα την καλοκαιρινή.

Ξαναρχόμαστε όμως στις νέες κυκλοφορίες για να ακούσουμε τη νέα δουλειά της Νατάσας Μποφίλιου που λέγεται Όλα Τέλεια. Δεν θα το πιστέψετε, τα λόγια και τη μουσική έχει γράψει ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Ω, ναι.

και από το όλο τέλεια της Νατάσας θα περάσουμε στα λάθη του Γιάννη Μάλαμα, γιατί τίποτα στη ζωή δεν είναι τελικά τέλειο. Ο Γιάννης Μάλαμας είναι ο έτερος ιός Μάλαμας, που είναι στη δισκογραφία το τραγούδι και αυτό όλο καινούριο, το υπογράφει ο Νέρο, στίχους και μουσική.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται

Κύριε Σαμπούνι και δισκάκια, καινούργια σήμερα ελληνικά, σε επιμέλεια και παρουσίαση του Θανάση Κρεμασμένο και τους φίλους Hagman, και πάμε στο Γιασεμάκι, το νέο τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Κυριάκου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που αν δείτε και το βίντεο κλιπ θα απολαύσετε την Κρήτη και τις ομορφιές της μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Καλύτερα βέβαια είναι να την επισκεφθείτε από κοντά.

μία καινούργια κυκλοφορία έχουμε και από ό,τι βλέπω από το playlist, ουσιαστικά ένα δύο κομμάτια είναι πιο παλιά από κάτι μήνες που υπάρχουν στη δισκογραφία. Ο Χρήστος Βέργος συναντά τη Μαρίνα Σπανού και έχουν μαζί ένα ντουέτο που λέγεται «Έλα για λίγο κοντά» και είναι από τα τραγούδια που ξεχώρισαν αυτή την περίοδο και παίζουν αρκετά στα ραδιόφωνα.

Ο Λευτέρης Σαμψών είναι ένας ιδιαίτερος τραγουδιστής αλλά και τραγουδοποιός. Δεν πάνε πολλοί μήνες που μας έδωσε μια κυκλοφορία με 6 τραγούδια που λέγεται «Η» και είναι τραγούδια που έχουν αποδώσει διαφορετικές γυναικές φωνές όπως η Δανάη Μωραΐτη, η Ανδριάννα Μπάμπαλη, η Μυρτώ Βασιλείου, η Μαρία Καρέτσου, η Μαρία Παπαγεωργίου και η Δανάη Παπαδοπούλου που θα ακούσουμε τώρα στην Αγκαλιά.

Ο Δημήτρης Μπάκουλης είναι μια όαση στην τραγουδοποίηση αλλά και στην ερμηνεία στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Όαση λέγεται και το καινούριο του τραγούδι, που ουσιαστικά είναι ένα ποίημα που, όπως λέει ο ίδιος, έγραψε για όσες και όσους αντέχουν τη θερινή βαρβαρότητα της πόλης χάρη στην όαση του ερωτά του.

Το επόμενο δεν είναι τόσο καινούργιο, αλλά είναι ένα τραγούδι που λατρεύω. Είναι άκρος καλοκαιρινό, θαλασσινό θα έλεγα. Είσαι μέλη Πάπα Βασιλείου, μας τραγουδά το γυαλό.

Η επόμενη επιλογή μου είναι ένα τραγούδι από το παιδί Τραύμα, δηλαδή από τον Τάσο Καρτέρη, που τον απολαύσαμε πρόσφατα δίπλα στον Παύλο Παυλίδη και στο Παν Παν. Έχω επιλέξει από την δουλειά του Δεύτερη Ζωή, που βγήκε τέλος του 25, το Κανένας.

Τα τελευταία τρία τραγούδια της εκπομπής είναι από Έλληνες δημιουργούς αλλά ξενόγλωσσα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ ιδιαίτερη μορφή που γνωρίσαμε και στις υποψηφιότητες για το φετινό φεστιβάλ της Eurovision, τον Δέλτα, ο οποίος είναι γιος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και το όλο look του παραπέμπει στον David Bowie των πρώτων χρόνων. Γράφει ωραία τραγούδια και ένα από αυτά θα παίξει αμέσως τώρα.

μιας και ο χρόνος τελειώνει, θα αναγγείλω τα επόμενα δύο τραγούδια μαζί. Θα ακούσουμε κάτι από την καινούρια δουλειά της Αλκιόνης, αλλά και ένα πολύ ωραίο τραγούδι την πρώτο εμφανιζόμενη Τζο. Ψάξτε περισσότερα στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

ηχοτροπία, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με μωρά στη φωτιά και αδέρφια στην κόλαση.

0: Αδέρφια στην κόλαση, μωρά στη φωτιά, εν πλώ, χωρίς κανόνα.
1: Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα

Κόκκιο Τεσσάρο, Σάντα Μαρία, New Zero God, Tell the Beast.

News your old God, tell the bees. Dirty Dancing, μαλάτα ματένια λόγια. Η διασκευή στο γνωστό τραγούδι.

Dirty Dancing, μάλα ματένια λόγια. Α25 βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι και σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα. Εάν έχετε μέσα από κάποια πλατφόρμα, τότε μηνύματάκι στο Facebook του Α25. Ποιοι θα πάρουν σειρά? Η Social Waste και ο καπνός.

0: εκεί στην νότητα χωρίς να το γνωρίζω πιέζω μια ουλή.
1: Λέξεις MI55T και Ταφλάθος και αυτός είναι ο Τζαμάλ και Πίεση.
2: Λοιπόν, τους αρέσει πολύ η ταράτσα, Έλληνες από τη Γάζα. Μιλήσαμε γλώσσα που ξέρανε και δυναμώσαν τα μπάσα. Γουστάρου λαούς με συνέστημα, το Πάσχα πετάνε αλφακάπα. Να πολύ Ρώμα είτε νατσιονάλε, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Χέρια που απλώνονται, σε γυναίκες πρέπει να κόβονται. Τα χειρότερα αίσθηκτα βγάζουν άνθρωποι που απομονώνονται. Δεν παίρνουμε μέρος στο πείραμα, επάνω μας όλη η ευθύνη. Δεν είμαστε με την ειρήνη, πανηγυρίσαμε τη Νέα Σμύρνη. Δεν σου πάνε το μυστικό, όταν ενήλικας έγινες. Θέλεις δε θέλεις στον κόσμο που ζούμε υπάρχουνε μόνο δυο έννοιες. Είτε θα ζήσουμε άνετοι, είτε θα ζήσουμε ελεύθεροι. Και ντρέπομαι μα θα το πω, Θεέ μου δεν έχω διαλέξει τη δεύτερη.

κάνε τα ράπ μου και βήχω. Όταν σκέφτομαι στίχο, ποτέ δεν θα κάνω εκπτώσεις, το ξέρεις, προκειμένου να πετύχω. Μας κρίνουνε οι πιο μεγάλοι που μιλούσανε σαν παπαγάλοι. Ρουφιάνοι της χούντας με δύο συντάξεις, τους φταίνε για όλα οι άλλοι. Αυτός ο κόσμος δεν μας χωράει, δεν είναι φτιαγμένος για μας. Δεν αγαπάνε, δεν ερωτεύονται, σε φάγαν αν δεν τους φας. Η μοναξιά είναι τρομοκρατία, κόβει στα δυο την ψυχή σου. Τρομοκρατία ήταν και το σπίτι που πήραν από τους γονείς σου. Ονειρευόμαστε σφαίρες να φέρουνε δικαιοσύνη.

Τζαμάλ, πίεση. Α95 βράχος είναι και κιλά κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Και αυτός είναι ο Τζαούλ, η λόγος τιμής και η αγκαλιά.

0: Λόγος τιμής, τσαού, αγκαλιά, ανομαλαρήματα του βάλτς της ύπαρξης.
1: Γέννηση, τραύμα, πόνος, ίαση, θάνατος. Γέννηση, τραύμα, θλίψη, λύθη.

Γιώργος Μαύρη Κύκλη. Γύμνα Καλωδιά, Άγιες Μέρες.

Ήταν το γυμνά καλώδια και οι Άγιες Μέρες. Ήταν ο Αλφανή 205 και η εκπομπή Βραχοσύνη και Κύλα που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Λευκές Νύχτες και Σαν Ιχώ. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Boys, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινάμε ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους, ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Fleetwood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του γκρουπ ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Rio Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon, You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards, που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 ίντσο 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζη Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει δύο χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στον μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I Know This A Good As A Week, του A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο Another is as good as a whip to a blind horse. Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry Memphis που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο group της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και ραϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Ακούτε την 526η εκπομπή Brainers στο Radio Bird.
0: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Και πάλι καλά που είμαστε ο Θησέας και ο Δημήτρης. Υπήρχε περίπτωση να είναι μόνο ο Δημήτρης αυτή τη φορά. Η Δανάη ακόμα συνεχίζει να βρίσκεται υποδεσμά γονεϊκής αποξένωσης. Ξεκινήσαμε την απόψινη εκπομπή με τον φίλο μας Ian Zack και το Burnt Bridges. Και πάμε τώρα στους JJ Grey και Mofro για να ακούσουμε το Juke House.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ μετά από 16 μέρες απουσίας. Θησέα, πώς νιώθεις που είμαστε μαζί?
1: Πολύ ωραία.
0: Και πάμε διακοπές και θα κάνουμε και εκπομπή σήμερα, ε?
1: Ναι. Από ό,τι είδαμε και εκεί που θα πάμε θα είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, ευχόμαστε όλοι να περνάτε ένα ωραίο καλοκαίρι. Εμείς μετά από αυτή την εκπομπή θα τα ξαναπούμε μάλλον τον Αύγουστο, ίσως και το Σεπτέμβριο, θα δούμε τώρα. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα μπορέσουμε να ξανακάνουμε εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή 16 Ιουλίου είναι μια ευχάριστη μέρα, γιατί βρεθήκαμε πάλι με τον Θησέα. Τόση ώρα ακούγαμε του Σαντάνα και το του Saint L'Ouverture, ζωντανή ηχογράφηση από το Abraxas του 1970, και πάμε στους Moody Blues και σε μια άλλη ζωντανή ηχογράφηση στο Royal Albert Hall, στο οποίο είχα ακούσει πριν από χρόνια και συναυλία. Θα ακούσουμε το Never Comes the Day από το 1969.

Αυτή ήταν η Tiger Lilies με το Millionaire από το The Brothel του The Cemetery του 1998 και πάμε στους Zuri West από την Ελβετία για να ακούσουμε το Free Rabbe από τον δίσκο Elvis του 1990.

0: Αυτή ήταν η R.E.M. με το I don't sleep and dream, δηλαδή δεν κοιμάμαι, ονειρεύομαι, από τον δίσκο Τέρας του 1994.
1: Και πάμε στον Richard Holley για να ακούσουμε το The Ocean από το Cold Corner του 2005.

Αυτή ήταν η Anthony και The Johnsons με το Everglade από το The Crying Light του 2009 και πάμε στον Ralph Vaughan Williams, αυτό τον σπουδαίο Βρετανό συνθέτη, για να ακούσουμε το The Lark Ascending. Το τελευταίο χρόνο, 1-2 χρόνια, έχω ανακαλύψει αρκετούς Βρετανούς συνθέτες, τόσο από την Baroque εποχή όσο και πιο σύγχρονους από τον 20ο αιώνα, και πρέπει να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά νομίζω υπάρχει ένας έτσι συνομπισμός ενάντια στους Βρετανούς, όπως και ενάντια στους Αμερικανούς κλασικούς συνθέτες. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί και αυτοί έχουν δώσει πάρα πολύ σπουδαία δείγματα γραφής και ο Ralph Vaughan Williams είναι ένας από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα.

0: Αυτή ήταν η Renaissance με το Island από τον πρώτο τους δίσκο από το 1969 και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τους Carmen από την Ισπανία για να ακούσουμε το Tales of Spain από το Fandangos in Space του 1973.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί κάποια επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί. Σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
1: Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φορτοπόροι.
2: Δεν καταλαβαίνω.

Καλησπέρα από την Μακαρονοταράτσα. Είμαι ο Μακαρονοτέρας, είστε στο Radio Bear φυσικά. Και είναι και η Φλάφη εδώ πέρα δίπλα, την οποία την έβαλα μέσα και μου κρατάει μουτράκια, τουλάχιστον δεν γαυγίζει στην ταράτσα έξω.

0: Όπως λέει και το αφισάκι, σήμερα έχουμε punk. Είτε είναι folk punk, δηλαδή ακουστικά όργανα, θα σας ταράξω πολύ με ηλεκτρικές κιθάρες. Θα έχει και pub punk, αυτό έχει ηλεκτρικές κιθάρες. Και θα έχει και λίγο Greek punk, σαν αυτό που ξεκίνησε στην αρχή. Hip hop είναι βέβαια, αλλά όλοι οι καλοί χωράνε στο punk. Και φυσικά θα έχουμε και τις ειδήσεις της εβδομάδας που ήταν αρκετά πλούσια, να πω. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε με τις Sister Wife Sex Strike. Δηλαδή, τι να πω, και είναι ένα ντουέτο από δύο τύπισες που δεν τις ξέρω, αλλά θα τις μάθουμε μαζί.
1: I think it's time for a change.

Στο μεταξύ κάτι γίνεται και κάθε φορά που πάω να ανοίξω το μικρόφωνο γίνεται μια μικρή διακοπή στον ήχο. Ή θα το αφήσω τελείως ανοιχτό και θα ακούτε ντουκ ντουκ από πίσω και κάμια φλάφη να γαυγίζει, ή θα ανεχτείτε αυτές τις μικροδιακοπές. Δεν μπορώ να διορθώσω τίποτα on the fly αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα breaking news. Μπήκα να δω κάτι άλλο στο Βήμα της Ορθοδοξίας. Να διασταυρώσω μια άλλη είδηση που θα σας πω αμέσως μετά από το θρησκευτικό δελτίο μας. Αλλά έπεσα πάνω σε μια έκτακτη εδώ πέρα ανακοίνωση. Μητροπολίτης Πειραιός, λοιπόν. Ηχηρή προειδοποίηση για την αγγελοθεραπεία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία για τη σύγχρονη πλάνη. Ναι, υπάρχει αγγελοθεραπεία. Πήγα να γκουγκλάρω τώρα λίγο βιαστικά και βρήκα μονάχα πηγές από θρησκευτικά sites. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να έχει σκάσει τώρα, να είναι κάτι τύποι που να πουλάνε θεραπείες με αγγέλους, τις οποίες τις ονομάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ψευδοαγγελολογία. Έτσι ακριβώς, παιδιά. Και θέλει να μας πει τι είναι ακριβώς αυτή η ψευδοαγγελολογία. Ο Μητροπολίτης Πειραιός, ξέρετε, αυτός με τα μεγάλα μουσια, εξηγεί ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα θεωρίες και πρακτικές που παρουσιάζουν τους αγγέλους ως πνευματικούς οδηγούς, θεραπευτές ή μεσολαβητές, αποδίδοντάς τους ιδιότητες που δεν συμφωνούν με την πίστη και την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καλά, οι άγγελοι δεν είναι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην τα πολυλογούμε. Άμα θέλετε να σας μιλούν για τους αγγέλους, οι οποίοι είναι κτιστά πνευματικά όντα και δημιουργήματα του Θεού και υπηρετούν το Θείο θέλημα κλπ. Θα πηγαίνετε μονάχα στην επίσημη αντιπροσωπεία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, και θα πηγαίνετε σε άλλους που σας τα παίρνουν τα λεφτά, εντάξει. Το κανονίσαμε. Σηκώ κουκουνούδα!

Και τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθήστε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τον Ανταμό. Η αστυνομική σειρά Las Vegas λόγω του ποδοσφαίρου αναβάλλεται.

After all the Mater, ο δημιουργός, και μια που είμαστε σε θρησκευτικό mood ακόμα, αν και υπό τους ήχους της punk rock και folk, ας δούμε την είδηση που με οδήγησε στο Βήμα Ορθοδοξία στο site. Ένας δαιμονισμένος λοιπόν ομολόγησε ότι όταν τον εξόρχιζε ένας πνευματικός, το δαιμόνιο για να βγει από τον Πάσχοντα το ρώτησε να του πει ποιοι κολλάζονται περισσότερο, οι άνδρες

κάμουν όχι μόνο στα σπίτια, αλλά και στην εκκλησία και δεν προσέχουν τις ιερές ακολουθίες. Τέταρτον και χειρότερον, διότι δεν εξομολογούνται καλά, αλλά λέγουν μόνο λίγα και για τον τύπο ότι δίθεν εξομολογήθηκαν. Και έτσι κοινωνούν αναξίως και κολλάζονται. Αυτά ήταν τα 4 αμαρτήματα. Νομίζω ήταν 7 τα αμαρτήματα, τα θανάσιμα, και είναι άλλα της Καθολικής Εκκλησίας. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα 4 θανάσιμα αμαρτήματα των γυναικών φυσικά. Πάμε να ακούσουμε λίγο Flogging Molly, If I Ever Leave This World Alive.

0: Σας είπα και την αγγελοθεραπεία, σας είπα για τα 4 θράσιμα αμαρτήματα. Σας είπα και, δεν σας είπα δηλαδή για τα 7 θράσιμα αμαρτήματα, αλλά μην την ψάχνετε, η γενοκτονία δεν παίζει μέσα, είναι, δεν είναι αμάρτημα, προβλέπετε. Ένα άλλο που διαβάζω μόλις τώρα, breaking, είναι ότι κυκλοφόρησε το τρέιλερ της Οδύσσειας και παιδιά μας χτυπάνε από παντού, δηλαδή χτυπάνε τον ελληνισμό. Έχει, λέει, γίνει ολόκληρη εκστρατεία με τις likes και έχει αρπάξει ήδη 500,000 απορριπτικές, έτσι, κατά, πώς το λέμε, αρνητικές, αρνητικά likes, όχι likes, dislikes, δηλαδή μας την πέφτουν οι ξένοι επειδή δεν τους αρέσει το τρέιλερ. Η ταινία πάντως δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Αυτά λοιπόν, άμα είναι να δείτε την ταινία, να πάτε να τη δείτε, θα παίξει όπου να είναι και σε IMAX φυσικά, το καλό το IMAX, και να κρίνετε κι εσείς οι ίδιοι. Πάμε να ακούσουμε λίγο Walk Among the Band, θα ξανακούσουμε κι άλλο από αυτούς σε λίγο, με ένα σφινάκι τους, το πόσο κάνει.
1: Αμάν αυτή η ακρίβεια πάει να μας ξεκάνει.

0: ψωμί μου τους θυμίζεις, τα έχω μαζεμένα.
1: Έλα, φτιάξε λέστα και σταμάτα να γκρινιάζεις. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να τις θαυμάζεις.
0: Ζάχαρη στο Καπανδρίτ, καφέ έχει στο Μαργόπουλο. Γιαούρτι στο Μπαγκράτ, στο Χολοργό Κουτόπουλο. Για κρέας στο πέραμα, για γάλα παθλιφάδα. Τι με κοιτάς, ξυκούτνινος, τη λίστα σου και τράβα. Στην Ελευσίνα έχει φέτα, να βάλεις και βενζίνη.
1: Η φέτα τι τη δες?
0: Γιατί έχω παχαίνιε.
1: Καλά, τιμή φοράς.
0: Έλα να σε φιλήσω. Σε 2-3 μέρες του πουλί θα είσαι πάλι πίσω.

0: Okay. Αυτή ήταν η Get Down Services. Δεν τους ξέρω. Το κομμάτι λεγόταν Dog Dribble, οι τρίπλες του σκύλου. Για σένα, Φλάφη. Είδα τι ισχύει που είναι όταν είναι μέσα. Βρήκαμε το κολπάκι. Και μια πιάσαμε 9:30, είναι μια καλή ώρα να πούμε ότι έφτασε ο καιρός, παιδιά, την άλλη Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 9:15, στο θέατρο Ηλέκτρα, στο Λουτράκι. 25 ταινίες με δωρεάν είσοδο, έτσι. Με 25 ταινίες, όχι ταινίες, ναι, ταινίες κινουμένων σχεδίων, Animation Festival, στο 9ο SFN, Small Film. Τέλος πάντων, θα διαγωνιστούν και θα ακούσουμε το σηματάκι, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, Κυριακή, 9:15 στο Θέατρο Ηλέκτρα με δωρεάν είσοδο.
1: Μπορεί μια ιστορία λίγο λεπτών να σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο. Το SFN Λουτράκι Animation Festival για ένατη χρονιά φέρνει το παγκόσμιο animation στην καρδιά του Λουτρακίου. Κυριακή 12 Ιουλίου στον θερινό κινηματογράφο Ηλέκτρα. Απόλαυσε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και ανάδειξε εσύ τις ταινίες που σε συγκίνησαν. Είσοδος ελεύθερη. SFN Λουτράκι Animation Festival. Το animation αλλιώς.
0: Ξύπνησε και η Φλάφη. Αυτά είναι.

Την χθεσινή ημέρα γιόρτασαν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι τα 250 χρόνια τους. Πώς είχαμε γιορτάσει εμείς τα 200 πριν κάτι χρόνια εν μέσω κορονοϊού, δεν μας πήγε καλά αυτό. Έτσι γιορτάσαν αυτοί τα 250 χρόνια και είχαν Independence Day, 4th of July κτλ. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι μερικά από τα επιτέγματα της αυτοκρατορίας της εποχής μας έχει να κάνει με την γενοκτονία όλων των Ιθαγενών της Αμερικής πρακτικά, και δεν μιλάμε για τις εποχές του Χριστόφορου Κολόμβου που έγινε το Ελεναδής και πεθαίνουν και πάρα πολλοί από τις, όχι πάρα πολλοί, οι περισσότεροι από τις ασθένειες που φέραν οι Ευρωπαίοι στην Ήπειρο, αλλά κυρίως για τον εκτοπισμό το συστηματικό που έκανε το Αμερικάνικο κράτος με την ίδρυσή του για να διώχνει τους Ιθαγενείς και τελικά να τους εξαφανίσει πρακτικά από τις περιοχές που πηγαίνανε οι λευκοί Ευρωπαίοι. Να μην ξεχνάμε ότι είχαν μέχρι το 1865 νόμιμη τη δουλεία, ότι μέχρι τη δεκαετία του 60, του 1960 υπήρχε νόμιμος διαχωρισμός μεταξύ λευκών και μαύρων, ότι μέχρι τη δεκαετία του 70 μια γυναίκα στην Αμερική δεν μπορούσε να πάρει δάνειο ή να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό αν δεν υπήρχε και ένας άντρας, πώς λέγεται, που εγγυάται, εγγυητή σε αυτό. Και φυσικά είναι η μόνη χώρα που έχει ρίξει πυρηνικά και μάλιστα σε πολιτικούς στόχους, σε πόλεις. Και είχα κάνει και μια εκπομπή γι' αυτό, θυμάμαι, και πραγματικά δεν υπήρχε λόγος να πέσουν οι βόμβες πέρα από το να δείξουν κάτι στην Σοβιετική Ένωση, γιατί πρακτικά το 1945 πλέον είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχε μείνει μονάχα η Ιαπωνία αποκλεισμένη στην κυρίως χώρα της, στο νησί της, και το μόνο που συζητούσαν ήταν άμα θα παραμείνει τελικά ο αυτοκράτορας που είχαν οι Ιαπωνέζοι ως κεφαλή της χώρας ή θα τον ανατρέπανε. Και εκεί πέρα το συζητούσαν με τους Ιαπωνέζους. Τελικά παρέμεινε ο αυτοκράτορας, μόνο ότι πέσανε οι βόμβες, δεν υπήρχε δηλαδή ούτε σε αυτό θέμα. Και η απόφαση λήφθηκε στην διάρκεια της διάσκεψης του Potsdam, όπου τότε ο Ρούσβελτ έμαθε τα νέα ότι τελικά δουλεύει η βόμβα και σταμάτησε πλέον κάθε διπλωματική ενέργεια και προσπάθεια για να σταματήσει ο πόλεμος και έριξε τις βόμβες. Από τα επόμενα που μπορώ να δω είναι ότι έχει τους περισσότερους καταδικασμένους και μάλιστα φυλακισμένους ανθρώπους αναλογικά σε πληθυσμό. Ίσως θα παίζει ρόλο ότι είναι και οι ιδιωτικές οι φυλακές εκεί πέρα και συμφέρει να έχουν πάντα πολλούς φυλακισμένους. Και ένα τελευταίο φυσικά που το ξέρουν και οι πέτρες είναι ότι άμα αρρωστήσεις εκεί πέρα ή σου συμβεί κάτι κακό ή χρειαστεί να καλέσεις ασθενοφόρο, πάει, τελείωσε, έχεις χρεοκοπήσει, γιατί δεν υπάρχει το αυτονόητο δωρεάν υγεία.

0: ο αγαπημένος Διονύσης Ατσαράκης. Έλα, τελείωσες. Ο αγαπημένος, έλεγα λοιπόν, ο Διονύσης Ατσαράκης, τον έχω καταστρέψει και αυτόν με τα σφινάκια που παίζω, έβγαλε επιτέλους και αυτός ένα σκετσάκι με το λαγοκέφαλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Μας λένε λαγοκέφαλους γιατί μοιάζουν με λαγό, αν δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου λαγό, και μαζευτήκαμε φέτος εδώ για Greek Summer.
2: Μύκονος!
1: Άντε για μας! Εντάξει, οι παραλίες, το φαΐ, ό,τι τραβάει η όρεξή σου, ψάρια, χταπόδια, πόδια, χαμός.
2: Τι είναι αυτό?
1: Επικηρύχτηκα για 5,33 το κιλό. Καλά μιλάμε, η κυβέρνηση θα πληρώσει.
2: Τα λαγοκέφαλά της! Πάμε λίγο!
1: Τι είμαι, τοξικός είμαι.
2: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Η πρώην μου τα λέει αυτά.
2: Κοίταμε στα μάτια και πες μου.
1: Κοίταμε. Και από εδώ.
2: Τι έχω?
1: Τοξίνες έχω αν με φας. Δεν είμαι σαν τα λαψάρια εγώ. Άλλα τα μάτια του λαγοκέφαλου και άλλα του κουκουβαγιοκέφαλου. Τέσπα, μη με φας ρε φίλε. Βέβαια η αλήθεια είναι πως εγώ δεν τρώγομαι με τίποτα. Έλα, δώσε πτερυγιό, δώσε πτερυγιό. Συγγνώμη, λαγοκοιμήθηκα. Η στοματική υγιεινή είναι πολύ σημαντική. 15χρονος από το παλαιό Φάληρο έπιασε 158 λαγοκέφαλους. Ρε Μούλικο, τι κάνεις? Πήγαινε πάρε ένα PlayStation, άσε τις γενοκτονίες. Βέβαια θα μου πεις με 100 κιλά λαγοκέφαλο ένα PlayStation το παίρνεις. Τι θες τώρα ρε, να βγω να πιάσω κι εγώ 158 15χρονους? Πάμε ρε, κανονικό παιδομάζωμα θα κάνω, δεν μασάω. Βασικά μασάω, αυτή είναι όλη μου η φάση, αλλά σχήμα λόγου. Πάω να φάω πλάκα πλάκα, μια παρέα κολυμπάνε εκεί, βλέπω κουνάνε πατουσάκια. Και μη δω πατούσα εγώ, τρελαίνομαι, είμαι σαν τον Ταραντίνο. Χαπ, θέλω να την αρπάξω. Α, αυτήν εκεί νομίζω την ξέρω και από το WikiFit.

ολοκένουργιο κομμάτι αυτό. Από το 2025, Billions είναι το συγκρότημα, Robbery το τραγούδι. Και πέρασε η ώρα, σχεδόν παρτέρα το πάει και δεν προλάβαμε να παίξουμε τίποτα από ελληνικά. Και τα υποσχέθηκα στο αφισάκι. Sophie Lies, μεγάλα παιδιά.

κάτσε και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα χάπνη υγεία. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τα γη θα σταθεί μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν ρόδι.

μας ηρέμησε η Sophie Lies. Μαρία Σαχπασίδη, διαβάζω, είναι στιχουργός και συνθέτρια. Και πάμε σε μια άλλη Ελληνίδα, αν και έχει αγγλικό στίχο. Η Αλκιόνη, Genesis.

0: Ωραία, πολύ ωραία η Αλκιόνη. Πάμε να ακούσουμε Walkman The Band. Sorry για την αλλαγή ύφους, αλλά επιβάλλεται. Το σκετσάκι λέγεται Μουντιάλ.
1: Είναι μωρό μου, θα πάει μακριά η βαλίτσα.
2: Άσε με ρε αγάπη μου να δω λίγο βαλίτσα.
1: Εδώ και μια εβδομάδα κόλλησε στον καναπέ. Μας τάπρεξες με Ρονάλντο, Μέση και Μπαπέ.

0: έχεις στο νου σου κάτι?
1: Αχ, δεν μπορώ, βαρέθηκα. Ημίχρονο δεν έχει.
0: Κοίτα ρε τον άσχετο, κοίτα τον πως τρέχει.
1: Έλα ρε αγάπη μου, δεν βλέπεις που έχω πλήξει. Πόσο θέλει ακόμα, κοντεύει για να λήξει.
0: Μην με ζαλίζεις ρε μωρό, κοίτα σφυρίζει πέναλτι.
1: Αν συνεχίσεις έτσι θα πάμε τον απέναντι. Ψηλός, μελαχρινός, ελεύθερη ψυχή.
0: Βάλτε μωρέ τον άσχετο, κάνε μια αλλαγή.
1: Μόλις χθες μου ζήτησε να πάμε σε ένα μπαρ.
0: Τι θα κάνετε εκεί?
1: Τράβα να δεις το μπαρ.

καινούριο. Έλα. Καινούριο κομμάτι αυτό. Panic Sack, Personal Best. Πάμε και στους Sobana Rave. Δεν γίνεται να μην παίξω. Μου το είχα πει

καλά, πότε πήγε 9 παρα 3. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελευταίο κομμάτι σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα. Ήταν μια πολύ παράξενη Κυριακή βράδυ με φωτιές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν σας λέω τι μάζεψα από στάχτες στην ταράτσα. Πρέπει να σβήσανε τώρα. Και πανκ, φόλκ και σφινάκια και ειδησούλες και απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα κλείσουμε λοιπόν στο Μπάνα Ρέιβ και μέχρι την άλλη εβδομάδα να είμαστε όλοι καλά.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου, στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

knows he too will pay the price.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η Rock Συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η Rock Συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.